0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Διαούσι έξι τλίσα. Το πάσε μπικ βεγανάσι. Τσεμποτσέμεντι χούτιλαρι τα οτμοζδά τη τέτρι. Πέχσατ μνηστάρο, σαμοζδά τσχραμετιλάρι. Πανελούρι ραδιατόρι, ασοζδά τσχραμετιλάρι. Σαμζαρεούλο, οτχασό τμοζδά τσχραμετιλάρι. Έρτα τα ογνισνότ μιχαούσι δάβα δε βίστρε. Βάζει σου μπάνι τζούμπερ λεζάβα σοτζδά ορι. Πουαλινγκ πλάζα.
4: Τσουέντα ρεκλάμα, σέντεγι μουρ. Ραδιο δαρδιμαντι, σαρεκλάμο σαμσαχούρι. Ουρι, σχραμετι, οτσι, άτι.

0: Σαντούλη.
1: Σαντομή.
2: Σαντομή.
0: Σαντομή.
3: Κάγκασια, Κάουτιβαρτ.
4: Βίντεο κάμερα πήγα τάμοτσμετ. Σοτσχάλι τα τσουίτσκου φεύγει χούρα τχερίτ.
5: Τεχνικούρι σαν ψαχούρι μζάτ κοπνά.
6: Σάχαντρο σιγναλιζατσία φουνξιώνει ρεψ.
7: Κάτσουι σαν ψαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα ζουεούλια.
8: Μάγιστρι, ότσλι ανοιγάμο τσιλέπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβέλι, οκρο μπρέντι μπλόβελι.
9: Μάγιστρι, τάρκι σλίτερι.
10: Κάτσουι σαν ψαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτόρι, θα τα ρίχνει πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
11: Τηλεφωνή, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετή, ότσι, ότσι.
12: Ρούντισα τη business, μζάντα αγανουιτάρεπιστης. Ραδιο Δαρδιμαντής, σαν ρεκλάμο σαν ψαχούρι. Ούρι, σχράμετη, ότσι, άτι.
13: Σα της Δαρδιμαντής.
14: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorcheuli da gansqvalebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.